0: Την αίτη χείμενη, τη τάμα τώρα, η τάτο κάτω, το αίτη, τη τάμα το κούκκι, άρα νι, νέο. Με τέχει την οικοτό, με κόρη, με κόκκι την οικοτό, τέρα, για να είτε, για τα άρκρη καμάτα, κοιούκι, κότι, Miss World Pageant. Κοκκί την οτσιτάτο, τι τα πάει ο κότο, κοότσου τάτο, κοότσου ατσιάρε, Henry, άνουγα, είτε μάτα ή το τάτο πασίρε, κοιόκι κότι, κότι, κοκκί αίρανη, ήρωτο, είτε η τάρα και καμάτα, κοιόκι κότι, Miss World Pageant. Είτε η πόνε, κοα τάιμα είτε καρέρι, κοα τάιμα είτε νούτσι, κοα κοίεται η γυκία, ήρωτο είτε πούπου ότι Asia and Oceania, top 5. So congratulations και άκουε εμά είναι νοτήγεται η τσουπού, νοτήγεται η ραουκαμαϊ η άκουε, ατσι κοα τέκει ατσο αγε κοίτεται και ήρωτο είτε τσόγα ότι final. So congratulations to you. It's yare. Ito ho pupu te hikia iti turu ia koe iroto iti tarekarekane. We are so proud of you. Now iti ya platikai kora virato iti ta i korero akarian korero mekare speeches no rungo ki iti au anganga tarato iravi nei. Excuse me. I tō rātou au hipukarea tātakitai. O tī kua komukoma aia nō runga kua kakitia tō aia. Nō runga i te anganga tahana e rawe nei. E pērā katoa te kairo o te eikatu. I tahana atuianga ki roto i tahana anganga e rawe nei. E pērā katoa kua tua atu aia i te olanga o rātou. E pērā katoa i runga i tōna mituatāne. Te itaka ki atu, te tahana i aka ki te itau i te irane.
1: A flower, each one different, each one adding strength, beauty and meaning. I believe every young woman is the same.
0: Koromake mai e te tangata te i te rangane iau i te mea tikai. Tēnā ia te i te tangata kūki arani te te i tupu i te te maini a tātou. I te meo ki e ko te taimi mua pāti ia no reira te katoatua e huro e i te te i tupu ki a ia no te meo ki e me tāku i tahi kua tu ko te tuatau mua pāti ia o te kūki arani. I te oa tuanga ki roto i te ia tūranga nui te ia te tū. So, congratulations ki aia. Te te tai himine i te pramatora i tātou.

Όταν τα το πρόγραμμα είτε η Ιαπωνή, είτε η Ρίνα και η Ιαού, είτε η Νόμα τα ώρα να είναι κοτό, κάτω το, είτε η Καρογουνογουάνγα, κοιτά τα το πρόγραμμα, είτε η Μόνη, είτε η κάτω το, είτε η Τσταγά τα κούκια, αεράνι. Now, Ερεο, αγαμίτα και αγατέγια, κοίτα, ούτα έγινε, η κάκε μαγείρο να τα το πρόγραμμα, είτε η Ιαράνη, είτε η Τσουαμάη, είτε ο Αγάγα, χουμάρια τα ράτο, ερεφινέ, είτε τα ουτσουρού, η Ιαράτο, η Περάγατο, η Ιατάτο, κάτω το, η Τεωγά, η Τάτα, κοίτα, η Ιατάτο, ενώνε. Έτσι, τη ρούα, τεω, αρώγα, Ακαρόγλου, ο Ανακητά, το πρόγραμμα, κυρίω Ματαπούκα, τη Ράτσιο, η Περαχωτό, τη ΕΠ, το Κουιουκικό, τη iHeart Radio, με τα κυράνιου και κοτό κάτω το. Έτσι, τι με έχω πέγα, και τα το κάτω το, ενώ είναι και τα με και με κορώνει, με τη τάκου για του να κονεί, γιατί τα έκαι τα το Κουιουκικό, Mrs. Μίσες Ματάιτσι τη νούμερο το ότατα το ράτσιο 102.2 τα ανηρυρούα το παταρούα τη τιμήνε τη τάμα τώρα η τάτο.

Ένα κονέ, τεραίο, οτοτάτο, οιτσούπανα. Τε ιτσιτάγατα, καρεαναρέο. Ε ιτσιτάγατα ία, καρεανα, κόρερο. Τε ιτσιτάγατα, καρεανα, κόρερο. Ε ιτσιτάγατα ία, καρεανα, πάσιρέα.

Και άνθρωπο μου είναι κουτού, ήταν τα του αχαπαπα, είμαι νε νοτή, μάια τα αρικάριο, τε είναι γνέτε, μα να είναι κουτού, τσουρού, τσουρού, τσουρού, ήταν τα του αχαπαπα, είμαι νε τε αρικάριο.